Αχαλή ράδιο. Αχαλή ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράκ σουιδίκ. Δεσάμι. Σίτρουσι. Πάτομψι.

0: ciao.
1: Αχαλή Ράδιο. Αχαλή Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεσάμι.